Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφάμα με την κιθάρα σου.

μαλλιά μου λέγει ο Χαμάναμαν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σαν πιω και κάνω κέφι ο Χαμάναμαν,

και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.